Να έχω ότι αν σου κάνω συμπέντε, πρέπει να πεις άμα το κάνω μόνο του.